0: Μίγας βαλσαμένο το μεράς.
1: Βαλσαμώνονται με βάσα. Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάσα.